Δημήτρης Φραγκούλης και Λόκριας, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα, θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η Ροκ Συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου, στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of

hence is the present moment.

had a pussy in the kitchen and a panther in the

played.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών 17η ροκ συνάντηση Κιάτου Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
2: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες. Από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
3: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: Cœur des lampions danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans chaque faubourg, à chaque.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα σας. Είσαι συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα, μεράκι και έρωτα για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου και θα κάνουμε παρέα για μια ώρα με την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που επιμελούμε και παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει αποκλειστικά στη μουσική φωλιά του Radio Bird, του ραδιοφωνητερνετικού σταθμού για όλο τον κόσμο, με μουσικές που δεν παίζουν πουθενά αλλού, παρά μόνο εδώ, στο Ραδιοπούλι. Για σήμερα έχω επιλέξει classic και progressive rock μουσικές. Θα είμαστε λοιπόν για μια ώρα μαζί, ακούγοντας μουσικές που επέλεξα για μας, ελπίζοντας να σας αρέσουν. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Journey και με το κομμάτι τους I Would Find You, που κυκλοφόρησε στα 1977 στο άλμπουμ τους Next. Ας αφήσουμε λοιπόν να τα πει καλύτερα η μουσική, ευχόμενος καλές ακροάσεις σε όλους μας γενικώς.

Από το αμερικάνικο rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε στο Σαν Φραντσίσκο το 1973 και που αποτελούνταν από τα πρώην μέλη των Σαντάνα και των Φρούμιους Bandersnatch, τους Journey, ακούσαμε το τραγούδι I Would Find You από τα 1977 και μέσα από το τρίτο στούντιο άλμπουμ τους με τον τίτλο Next Album που έφτασε στο νούμερο 85 του Billboard 200 Albums Charts. Είναι το τελευταίο άλμπουμ που χαρακτηρίζεται αποκλειστικά από τον Greg Rowley στα φωνητικά. Αφήνουμε τους Journey και περνάμε στο αγαπημένο γκρουπ, τους Wishbone-Ash. Wishbone-Ash, ένα βρετανικό ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1969 και έφτασε στην ακμή του κατά το πρώτο μισό της δεκαετίας του 70. Θα τους ακούσουμε από τα 1978 και μέσα από το ένατο στούντιο άλμπουμ τους με τον τίτλο No Smoke Without Fire στο τραγούδι The Way of the World.

Για όσους και όσες τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, το σταθμό που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6-7 το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες. Και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Ακούσαμε τους Γουίς Μπονάς στο τραγούδι «The Way of the World» μέσα από το άλμπουμ τους «No Smoke Without Fire» που ήταν το ένατο στούντιο άλμπουμ τους και κυκλοφόρησε στα 1978. Το άλμπουμ αυτό έφτασε στο νούμερο 43 στο βρετανικό άλμπουμ chart. Συνεχίζουμε με τους Boston στα 1986 για να τους ακούσουμε από το άλμπουμ τους «Third Stage» στο τραγούδι «We're Ready». Η Boston, ένα αμερικάνικο hard rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε στη Βοστόνη το 1976 και γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία στις δεκαετίες του 70 και του 80. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι τους «We're Ready» από τα 1986.

ήταν η Boston. Ο Tom Scholz είναι το μοναδικό ιδρυτικό μέλος της μπάντας που παραμένει μέχρι και σήμερα, ο οποίος εκτός της κιθάρας, των πλήκτρων και των φωνητικών, έχει αναλάβει και την παραγωγή σε όλα τα άλμπουμ του συγκροτήματος. Ακούσαμε τους Boston από το τρίτο τους στούντιο άλμπουμ με το τίτλο Third Stage, το οποίο κυκλοφόρησε στα 1986, στο τραγούδι We're Ready. Από το άλμπουμ αυτόν, δύο σίγκλ κυκλοφόρησαν κάνοντας επιτυχία. Το ένα είναι το Amanda και το άλλο είναι το We're Ready που μόλις ακούσαμε. Αφήνουμε τους Αμερικάνους Boston και πάμε στην Αγγλία για να ακούσουμε τους Spooky Tooth, μια αγγλική rock μπάντα αρχικά ενεργό από το 1967 έως το 1974. Το πιο γνωστό μέλος της σύνθεσης τους ήταν ο τραγουδιστής και κιθαρίστας Mick Jones. Πάμε να τους ακούσουμε από τα 1974 και μέσα από το άλμπουμ τους με το τίτλο The Mirror στο ομότιτλο τραγούδι. Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας, που μέσα από αυτήν μπορείτε να μας ακούτε, μπορείτε να μας γράφετε σε chat σε πραγματικό χρόνο και μπορείτε να μαθαίνετε τα νέα του σταθμού αλλά και πολλά άλλα. I looked

0: ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηδονίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.
0: 30 λεπτά μετά τις 6 και κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με μια αγγλική rock μπάντα, τους Spooky Tooth. Τους ακούσαμε από τα 1974 μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο The Mirror στο ομότιτλο τραγούδι. Το άλμπουμ αυτό, όπως είπα, κυκλοφόρησε το 1974, ένα μήνα μετά την οριστική διάλυση των μελών της μπάντας. Βέβαια, μετά από 25 χρόνια ξανακυκλοφόρησαν άλλο ένα άλμπουμ το 1999. Τίτλος του ήταν το Cross Propose, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Πάμε τώρα να ανοίξουμε το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής με τους Led Zeppelin. Θα τους ακούσουμε από τα 1973 και μέσα από το πέμπτο στούντιο άλμπουμ τους με τον τίτλο House of the Holy στο τραγούδι Over the Hills and the Far Away. Η Led Zeppelin, έτσι για την ιστορία, ένα αγγλικό ροκ συγκρότημα που φτιάχτηκε στο Λονδίνο το 1968. Αναδύθηκαν μέσα από την βρετανική blues σκηνή και είναι ένα από τα 10 πρώτα συγκροτήματα σε πωλήσεις στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Αποτελούνταν από τον Jimmy Page στην κιθάρα, τον Robert Plant στα φωνητικά και στη φυσαρμόνικα, τον John Paul Jones στον μπάσο, στα πλήκτρα, στο μαντολίνο και στη φλογέρα και τον John Bonham στα τύμπανα. Θεωρούνται πρωτοπόροι στη δημιουργία νεότερων ειδών μουσικής όπως το heavy metal και το hard rock που κυριάρχησαν στις δεκαετίες του 70 και του 80 και η μουσική τους είχε επιρροές από όλα τα είδη όπως την blues και το rock and roll. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα το τραγούδι του Led Zeppelin Over the Hills and the Far Away από τα 1973.

Ακούσαμε τους Led Zeppelin στο τραγούδι Over the Hills and the Far Away που κυκλοφόρησε στα 1973 και μέσα στο 5ο στούντιο άλμπουμ τους με τον τίτλο Houses of the Holy. Άλμπουμ το οποίο στην Βρετανία, στον Καναδά, στην Αμερική και στην Αυστραλία πήγε στο νούμερο 1. Στην Αμερική έγινε 11 φορές πλατινένιο και στη Βρετανία 1. Αφήνουμε τους Led Zeppelin και πάμε σε μια μπάντα που λέγεται Pace Aston Lord, μια βρετανική rhythm blues funk and soul μπάντα που ιδρύθηκε μετά τη διάλυση των Deep Purple το 1976 από τα τρία ονόματα που ακούσαμε πριν. Θα τους ακούσουμε στο ένα και μοναδικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε στα 1977 με τον τίτλο Malice in the Wonderland στο τραγούδι Ghost Story.

Από την μπάντα που δημιούργησαν ο Πέις, ο Άστον και ο Λόρντ μετά τη διάλυση των Deep Purple το 1976, ακούσαμε το τραγούδι God's Story που το κυκλοφόρησα στα 1977 μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Malice in Waterland. Μια μπάντα που δημιουργήθηκε το 1976, κυκλοφόρησε ένα και μοναδικό άλμπουμ το 1977 και διαλύθηκε το 1978. Τους αφήνουμε και πάμε στον J.J. Cale, τον Αμερικάνο τραγουδιστή, τραγουδοποιό, συνθέτη και με επιρροή στη λίστα κιθαρίστα. Θα τον ακούσουμε από τα 1979 και μέσα από το άλμπουμ του με το τίτλο 5 στο τραγουδί Friday.

ήταν ο J.J. Cale, που η επιρροή του ως μουσικού καλλιτέχνη αναγνωρίστηκε ευρέως από πρόσωπα όπως τον Mark Knopfler, τον Neil Young και τον Eric Clapton, οι οποίοι τον περιέγραψαν ως ένα από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες στην ιστορία του rock. Ήταν ο ίδιος ολόκληρη ορχήστρα, παίζοντας όλα τα όργανα στις ηχογραφίσεις μόνος του. Πέθανε από καρδιακή προσβολή το 2013 στην Αμερική. Θεωρείται ως ένας από τους δημιουργούς του Tusla Sound, ένα χαλαρό ύφος που συνδυάζει το blues, το rockabilly, την country και την jazz. Εμείς τον ακούσαμε από το άλμπουμ του με το τίτλο 5, που είναι το 5ο στούντιο άλμπουμ του, που σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση της Christine Lakeland σε ένα άλμπουμ του J.J. Cale, μια τραγουδίστρια και μουσικό που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μουσική του Cale τα επόμενα χρόνια. Όπως είπα, τον ακούσαμε από το 5 του 1979 και στο τραγούδι Friday. Πάμε τώρα σε έναν άλλο Αμερικάνο ροκ συνθέτη και τραγουδιστή και τραγουδιοποιό και μουσικό, τον Warren Zevon. Θα τον ακούσουμε από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ του με το τίτλο Excitable Boy στο τραγούδι Werewolves in London.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που για σήμερα έχει επιλέξει classic progressive rock μουσικές. Ακούσαμε το Warren Zevon στο τραγούδι «Werewolves of London» του 1978 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο «Excitable Boy». Το τραγούδι Werewolves of London ως single έφτασε στο νούμερο 21 και παρέμεινε στο αμερικάνικο Top 40 για 6 εβδομάδες. Το The Album Excitable Boy έφτασε στο νούμερο 8 του Billboard Pop Albums και έγινε πλατινένιο και χρυσό στην Αμερική. Αφήνουμε το Warren Zevon και πάμε στους δικούς μας Socrates Drug The Conium. Θα τους ακούσουμε από τα 1973 και μέσα από το άλμπουμ τους On The Wings στο τραγούδι Love Sick Kids Blues.

Ακούσαμε τους Σόκρατες Drunk the Conium στο τραγούδι Love Sick Kids Blues που κυκλοφόρησε στα 1973 και μέσα στο άλμπουμ τους με τίτλο On the Wings. Οι Σόκρατες, ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του ελληνικού ροκ με ελληνικό στίχο, που σχηματιστήκε το 1969. Η δισκογραφία τους αποτελούνταν από 7 studio albums. Εμείς τους ακούσαμε από το τρίτο του studio album με τον τίτλο On the Wings. Αφήνουμε τους Σόκρατες και πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής που θα το πούν η Ambrosia, μια αμερικάνικη rock μπάντα που σχηματίστηκε στο Los Angeles το 1970. Θα σας ακούσουμε από το ομότιτλο ντεμπούτο τους άλμπουμ με το όνομά τους στο τραγούδι Time Waits for No One. Και με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω όλους εσάς, τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του Radio Bird, του σταθμού Πετάκι και Λαϊδά σε όλο τον κόσμο και της εκπομπής «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα εκτός από την Τετάρτη και το Σαββατοκύριακο σε επανάληψη την ίδια ώρα. Γεια σας λοιπόν σε όλους εσάς, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε, να είστε προστατευμένοι εσείς και οι γύρω σας. Μπορεί αυτή η εκπομπή να τελειώνει, αλλά εσείς συνεχίζετε να ακούτε το Radio Bird και τους παραγωγούς που συνεχίζουν μετά από μένα. Γεια σας λοιπόν, καλή αντάμωση ως την επόμενη ζωντανή εκπομπή και εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Γεια σας και καλή αντάμωση.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Μας αρέσουν οι Dire Straits γιατί έχουν κομμάτια με αρκετή εισαγωγή, οπότε μπορούμε και εμείς να κάνουμε μια εισαγωγή στην εκπομπή μας. Τελευταία εκπομπή για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν εδώ στο Radio Bird. Φτάσαμε εξάλλου σχεδόν τέλος Ιουνίου. Συμφωνία από νότες, Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ. Σε επανάληψη την Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Λάμπης Βασιλάτος πάντα εδώ στο Radio Bird, www.radiobird.gr. Τα λέμε στο Facebook και στο Instagram, στο προσωπικό λογαριασμό, αλλά σαφώς πάρα πολύ καλύτερα θα είναι στο κάτω μέρος δεξιά, στο chat του Radio Bird. Από τη Δυτική Ελλάδα, εμείς εδώ το West Coast της Πελοποννήσου και το Studio Kova εκπέμπουμε αποκλειστικά για το Radio Bird. Και κάπως έτσι πάμε να βρούμε τον δρόμο του τηλεγράφου. And a long time ago, come a man on a track. Καταστάσεις Far West. Από το αγαπημένο Alchemy, τον Dire Straits, αυτό το διπλό live του 83 που βγήκε το 84.

Έπιασαν για τα καλά οι ζέστες και εδώ στη Δυτική Ελλάδα. Δύσκολες οι στιγμές να είσαι σε ένα στούντιο και να ηχογραφείς, παρόλη την το πάθος και παρόλο το πόσο μας αρέσει όλο αυτό. Αλλά όπως είπε και μια φίλη, τέχνη θέλει θυσίες. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε κυρίως δεκαετία 80, 90 και πιο μετά ίσως.

Mark Knopfler και Dire Straits στα καλύτερά τους. Πώς γίνεται να σταματήσεις, να κόψεις αυτό το solo, το τέλος του Telegraph Road μέσα από το Alchemy. Και από ένα μεγαλούτσικο κομμάτι παραμένουμε κάπου εκεί στη Δύση, πάμε λιγάκι πιο πίσω και ακούμε JJ Cale και Carry On.

Αυτός ήταν ο JJ Cale και το Carry On. Και πάμε σε ένα κύριο που πριν από λίγες μέρες έπαιξε στην Αθήνα. Δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, έμαθα, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίος.

αν κάποιος ξέρει κάτι να μου γράψει. Αν λέω κάποιες ανακρίβειες. You owe me some kind of love από τον αϊθαλή Chris Isaac.

ήταν ο Chris Isaac και το You Owe Me Some Kind of Love. Έχουμε περάσει στους Fleetwood Macs, πιο εμπορικούς να το πούμε, αλλά πάντα εξαιρετική η φωνή της Stevie Nicks, Gypsy.

και από τους Fleetwood Mac και το Gypsy πάμε στο Joker. Ένα κομμάτι αρχές δεκαετίας του 80 του Stevie Miller.

The Joker από Stevie Miller Band. Πολύ τον μάθαμε με το Άμπρα Κατάμπρα, αλλά έχει και άλλα πράγματα και άλλα κομμάτια, ειδικά άμα πάτε και στα παλαιότερα. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες, τελευταία καλοκαιρινή εκπομπή με όχι έτσι δύσκολα κομμάτια. Πιστεύω σας κάνουμε μια καλή παρέα. Καλησπέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Συμφωνία από Νότες, Λάμπης Βασιλάτος, πάντα εδώ στο RadioBird, www.radiobird.gr. Κάτω δεξιά τα λέμε καλύτερα στο chat, εκεί να γίνουμε μια ωραία παρέα. Τους άλλους μήνες του καλοκαιριού και Σεπτέμβρη, ίσως θα δούμε, θα παίζονται επαναλήψεις, έτσι. Θα ακούτε Συμφωνία από Νότες, αλλά τις παλιότερες που είχαν εδώ παιχτεί στο RadioBird. Κάτι ανατολές, κάτι δύσεις του ηλίου, κάτι τεκίλες που πίναμε πριν από μερικές μέρες. Tequila Sunrise από Ingles.

Ήταν English και το Tequila Sunrise. Για να πάμε στον Neil Young, σε ένα δίσκο που δεν είναι τόσο γνωστός, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίος, από τους πολλούς καλούς του Neil Young. Ο δίσκος είναι ο Mirrorball.

Truth Be Known από το 1995, τον δίσκο Mirror Ball του Neil Young. Και πάμε σε κάποια μεγάλη κυρία που πολλοί είχαν την τύχη να την απολαύσουν και εδώ από το Radio Birdie παρουσιαστές, οι φίλοι, η μουσική συμπαραγωγή. Από το 2007 λοιπόν, Patti Smith, όταν έβγαλε ένα δίσκο, ο δίσκος 12, που περιείχε 12 διασκευές κομματιών αγαπημένων, όπως η ίδια τα έχει διασκευάσει με το δικό της πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Εδώ ακούμε ένα κομμάτι του Paul Simon, The Boy in the Bubble, από τον δίσκο 12 της Patti Smith, που μας είχαν έρθει μια φορά εδώ στην Αθήνα.

The Boy in a Bubble από την μεγάλη ιερία της rock, την Patti Smith, που πολλοί είχατε την τύχη να την απολαύσετε στο Λυκαβητό. Για να συνεχίσουμε, γιατί και αυτό εδώ πέρα, πριν από ο συγκεκριμένος κύριος, πριν από μερικές μέρες έπαιξε και αυτός πολλά βίντεο με αυτή την περίεργη και ακίνητη πάντα, με αυτό το χορευτικό τέλος πάντων. Προσέφερε ο David Byrne. Ακούμε μια κλασική μεγάλη επιτυχία των Talking Heads, το Once in a Lifetime.

Once in a Lifetime του Talking Heads. Ο David Byrne ήταν και αυτός πολλά γενικός live, και αυτός πέρασε εδώ από την χώρα. Για να συνεχίσουμε πάλι τα αρχές δεκαετίας 80. Back in the Chain Gang, αγαπημένοι Pretenders και Chrissie Hynde.

Ήταν οι Pretenders και το Back in the Chain Gang. Και να πάμε σε μια καινούρια, ολοκένουρια παρακαλώ κυκλοφορία. Η Beth Hart, που και αυτή έρχεται σε μερικές μέρες, νομίζω 1η Ιουλίου στο Λιγαδιτό. Stuff for you. Όσοι την έχετε δει και θέλετε και μπορείτε να πάτε, παιδιά, είναι στο πικ της καριέρας της η Beth Hart. So damn good looking, I gave them all I had until she

Υπέροχη η Beth Hart, Stuff for You, μέσα από τον δίσκο Still Got Me, που έχει ήδη βγάλει. Εμείς πάμε σε κάτι άλλο όμως. Ζωντανές ηχογραφήσεις μέσα από το τριπλό CD, πενταπλό βινήλιο, Bruce Springsteen and the E Street Band Live 1975-1985. Adam raised a cane.

0: Adam Ray Stekane. Ηχογραφήσεις Ιούλιο 1978, Bruce Springsteen in the E Street Band.
1: Ακούστε ραδιόφωνο. Δεν περιορίζει νου, σκέψη και φαντασία. Συμφωνία πονότες με το Λάμπη Βασιλάτο στο Radio Bird. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη τις Κυριακές 11 με 1 το μεσημέρι.

για να μην ξεχνιόμαστε που είμαστε και ποιοι είμαστε. Ευχαριστώ άλλη μια φορά την Έφη. Για μια ώρα ακόμα περίπου εδώ στο Radio Bird. Δεν μπορώ να μην παίξω κάτι από το καινούριο δίσκο της Lucinda Williams. Έχω κολλήσει με την κυρία. Something's gonna give. Gotta give. Το καινούριο της δίσκο, έτσι.

Εξαιρετική Λουσίντα Williams, Something's Gotta Give. Εδώ συμμετείχε και η Britney Spencer. Και συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες, στα φωνητικά εννοώ. Έχουμε περάσει μια προσωπική δουλειά από το 1995 του Rocky Erickson, τον

0: Ήταν ο Ρόκι Έριξον από το 1995. Προσωπικές ωραίες δουλειές ο Ρόκι. Βεβαίως δεν υπήρχαν 13 Elevators. Πάμε σε κάποιον πάλι πολύ παλιό, πολύ παλιό, ο οποίος να είναι καλά, έχει κλείσει τα 84 και συνεχίζει και βγάζει πάρα πολύ ωραίους δίσκους που πάνε κατευθείαν παρακαλώ νούμερο 1 τα άλμπουμ του, παρόλο που τα έχει τα χρονάκια του, παρόλο και βγάζει από την πρώτη θέση κάτι Taylor Swift και κάτι άλλο τέλος πάντων. Αλλά είναι να μην γίνει αυτό. Paul McCartney μέσα από τον τελευταίο του δίσκο The Boys of Dungeon Lane.
1: Looking back at white and black reminders of my past
0: days we left behind.

We Left Behind, λοιπόν, από τον τεράστιο Paul McCartney που μόλις έβγαλε τον τελευταίο του δίσκο. Πάμε δεκαετία 90.

Ένας δίσκος του John Mayall μας έρχεται από το 1993, το Wake Up Call. Εδώ στην lead κιθάρα ήταν ο Coco Montoya. Ακούσαμε το κομμάτι Rapture's Disappearing και συνεχίζουμε. Αφού ήρθαμε μπροστά εδώ, Guitar Shorty. I'm gonna leave you.

Guitar Shorty. Άλλος ένας που μας έρχεται από το Texas. Ο δίσκος είναι του 2004, το Watch Your Back. Βέβαια ο Guitar μας έχει αφήσει εδώ και μερικά χρόνια, από το 22. Παραμένουν όμως αυτοί οι ωραίοι δίσκοι του και το I'm Gonna Leave You που μόλις ακούσαμε. Πού να πάμε τώρα? Ναι, εδώ πάμε. Δίσκος επαιτειακός, αφιέρωμα στον Muddy Waters. Paul Rogers, ο κεντρικός, ας το πούμε εδώ, που τραγουδάει και τα λοιπά. Σε αυτόν χρεώνεται το άλμπουμ. Paul Rogers, Bad Company, Free. I want a cafe. Περνάνε και πόσοι κιθαρίστες δεν περνάνε από εδώ. Τέλος πάντων, έχω επιλέξει το Rolling Stone, που εδώ τον συνοδεύει ο Jeff Beck. Μερικές μέρες πριν έκλεισε 3 χρόνια για αυτός που μας λείπει. Ξαφνικά μας έφυγε ο Jeff. Paul Rogers, αφιέρωμα στον Muddy Waters.

Ακούσαμε τον Rolling Stone από τον Paul Rogers, τον πρώην τον Free και τον Bad Company. Πιστεύω ότι καταλάβατε τις κιθαριστικές εξάρσεις, αυτά τα ρηστουργήματα που έκανε μόνο ο Jeff Beck. Συνεχίζουμε. Από το 2002 T-Model Ford τα είχε εδώ τα χρονάκια του, λίγο πιο πρωτόγωνο blues, ας πούμε.

0: Hey.
1: Τι Model Ford λοιπόν. Ακούσαμε το Somebody's Knocking. Για να συνεχίσουμε εδώ πέρα με κάτι άλλο.
0: Tell me who's that right down the river later. Who's that right?
1: Curtis Stingers and the Forest Rangers.
0: Who's that right?
1: Άγνωστο κομμάτι John the

Curtis Stingers and the Forest Rangers στο John the Revelator, ένα πολύ έτσι γνωστό κομμάτι. Πάμε σε μια άλλη κυρία που μας έρχεται από το Dallas του Texas. Καλά αυτό το Texas και τι δεν έχει βγάλει. Την κυρία Alison Thrush. It's Open House από ένα δίσκο της του 2013.

Alison Thrass, το κομμάτι It's Open House. Για να πάμε τώρα σε κάτι άλλο, μια και τον τελευταίο καιρό έχει πολύ πάρει τα πάνω της η country. Εμάς μας αρέσει που έτσι ξανά επιστρέφουν αυτές οι μουσικές που ουσιαστικά δεν τις ζήσαμε. Εξάλλου είμαστε πολύ μακριά από εκεί, από τον νότο της Αμερικής. Πάμε σε ένα ντουέτο, Troy Kassar Daley και Adam Harvey. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι, μισό λεπτό, εδώ το έχουμε, Lights on the Hill.

Ήταν το Lights on the Hill από αυτό το ντουέτο. Troy Casardale και Adam Harvey. And the nights are black. Και μια πολύ πρόσφατη έτσι δουλειά του Snowy White. There's a lone wolf howling out by the railroad track. Unfinished business. Δουλειές που δεν τελειώνουν δηλαδή, που έχουν μείνει ατελείωτες. Από τον ομώνυμο δίσκο του.

Snowy White με το Unfinished Business. Εδώ που ακούτε είναι νέο blues, έτσι, δεν είναι κάτι παλιό. Συνεχίζει και βγαίνει, παρακαλώ. Broken Bottle και Row, 1950 Chicago, Electric Blues.

0: Another Man Vine. The
1: rose is climbing.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Θα ακούτε εκπομπές σε επανάληψη μέχρι το φθινόπωρο που θα ξεκινήσουμε κάποια στιγμή πάλι. Καλά να είμαστε. Ραντεβού εδώ στο Radio Bird πάλι. Συνεχίστε και ακούτε. Υπάρχουν playlist, υπάρχουν άλλοι συμπαραγωγοί εξαίρετοι. Από το Λάμπη Βασιλάτου, τη Συμφωνία από Νότες. Στο Επανιβίν. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
3: Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.
4: Έλα τώρα.
3: Ναι, αλήθεια σου λέω, σου μιλάω σοβαρά.
4: Καλά, και πώς γίνεται, από μόνο του?
3: Σαν από μόνο του, αυτό είναι το έργο του τραγουδιού και αυτός είναι ο προορισμός του.

Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Radio Bird, καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου και όπως κάθε Τετάρτη κάνουμε παρέα ως τα μεσάνυχτα. Είμαι η Έγλη και είναι η εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Απόψε θα καλωσορίσουμε τον ωραίο καλοκαιρινό Ιούλιο που απλώνεται μπροστά μας. Ελάτε να δημιουργήσουμε τη δροσερή πραγματικότητά μας και να αποθηκεύσουμε γαλανές αναμνήσεις. Ακούμε Αντώνιο Κάρλος Ζομπίν, Wave. Το κύμα. Αυτό το κύμα φτάνει στα πόδια μας και μας δροσίζει. Η δροσιά του έχει απλωθεί σε όλο το σώμα, κορμί και πνεύμα και ψυχή. Αυτήν την νυχτερινή ώρα που αφήνουμε πίσω τη δράση και επιστρέφουμε στον εαυτό μας και λυκνιζόμαστε στο δικό του ρυθμό και νιώθουμε ότι χωράμε ολόκληροι εδώ.

ενώ προετοίμαζα αυτήν την εκπομπή, αναζήτησα τραγούδια για τον Ιούλιο και βρέθηκα να ακούω αυτό το ιαπωνικό τραγούδι που έχει τίτλο 1η Ιουλίου και υπόσχεται μια εκδρομή στη θάλασσα και δώρο αυτό το τραγούδι. Και εγώ σας λέω, ακόμα και μια υπόσχεση είναι δώρο. Ανοίγει το δρόμο για την επιθυμία που επιθυμεί να πραγματοποιηθεί.

Ας κάνουμε δώρο στον εαυτό μας την υπόσχεση ότι αυτός ο Ιούλιος θα έχει θάλασσα, τραγούδι, χορό και το καλύτερο δώρο απ' όλα, ότι θα ανοίξουμε την καρδιά μας στον έρωτα. Ναι, γιατί όχι. Ναι, λοιπόν, ναι, θα ερωτευθούμε.

πάμε ραντεβού. Ραντεβού με το σώμα του αγαπημένου. Ραντεβού με το σώμα του καλοκαιριού. Με τον αλμυρό έρωτα του Ιουλίου. Πάμε.

Εδώ στο καλοκαιράκι, στο καλοκαιράκι, εδώ θα μείνουμε. Πάνω στην καυτή αμμουδιά και μες στο γαλανό νεράκι, εγώ και εσύ, τα δυο μας, όλη η γη δική μας.

Αλλά οι έρωτες του Ιουλίου είναι άραγε μόνο για να δημιουργούν αναμνήσεις? Ακόμα και έτσι, το δώρο μας δόθηκε. Το παραλάβαμε και αναλάβαμε την ευθύνη και την ελευθερία να το απολαύσουμε, να το ζήσουμε. Το αν ο έρωτας αυτού του Ιουλίου μείνει ή αν φύγει μαζί με το καλοκαίρι, δεν είναι για να το σκεφτούμε.

Το τέλος αυτού του καλοκαιριού θα είναι πιο όμορφο, διότι εμείς ανοίγουμε την καρδιά στον ήλιο, τον Ιούλιο, τον έρωτα. Αν αποχαιρετήσουμε αυτόν τον έρωτα, θα το κάνουμε γεμάτη από τα δώρα που μας χάρισε και θα αφήσουμε στον αέρα μια ευχή, μια προσευχή, μια υπόσχεση. Ίσως στο γύρισμα της άνοιξης αυτός ο έρωτας επιστρέψει.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, ακούτε την Έγλη και την εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, την ωραία σας παρέα, την νυχτερινή μας συντροφιά. Κάθε φορά γίνεται νοερά μια αγκαλιά, μια φωλιά για τα συναισθήματά μας. Μπορείτε να μου γράφετε στο chat του σταθμού και στα social. Οι σκέψεις σας, οι λέξεις σας είναι αξιοσημείωτα σημαντικές για την εξέλιξη αυτής της διαδρομής. Ακούμε Charles Curtis, Bach, σουίτα για σολο τσέλο ρυθμός 1 σε σολ μίζωνα, το πρελούδιο, αριθμός καταλόγου έργων Bach 1007. Αν ο Ιούλιος βρίσκει και εσάς ακόμα στην πόλη, αυτό το Σάββατο, 4 Ιουλίου, θα βρίσκομαι στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης έως τα μεσάνυχτα, από το μεσημέρι. Συμμετέχω στο Athen Market του Athen Shot 2026 και θα είναι χαρά μου να σας συναντήσω εκεί.

Τώρα είμαστε οι δυο μας και είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Με τη φέτα το καρπούζι να στάζει στο ένα χέρι, το άλλο κρατά το δικό σου. Πολλά χρόνια τώρα. Κάθε καλοκαίρι μοσχολά ο υδρότας σου φρέσκος. Μεγαλώνουμε εμείς. Ναι, αλλά όχι το καλοκαίρι.

Το καλοκαίρι όλα γίνονται τόσο πιο εύκολα, αρκεί να το επιτρέψουμε, αρκεί να εμπιστευθούμε την οχέλειά του. Το καλοκαίρι είναι γενναιόδωρο, είναι ζουμερό, μας προσφέρει τη ζέστη του για να απολαμβάνουμε τις δροσιές και μας καλεί να ανοίξουμε τα φτερά όπως τα χελιδόνια, να προετοιμαστούμε για μεγάλες και άξιες πτήσεις. Αλλά τώρα απαλά.

Ο Ιούνιος έγινε Ιούλιος. Η επιθυμία για απόδραση είναι τώρα στην κόρυφωσή της. Εσύ θα πας μακριά. Εγώ θα πάω βαθιά. Η επιθυμία μου με κατευθύνει στο δικό μου ταξίδι. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι η σωστή απόφαση να απογειωθώ τώρα. Αυτό θα φανεί αργότερα. Αλλά τώρα δεν μπορώ παρά να ακολουθήσω τη δική μου διαδρομή, τη δική μου πτήση. Εδώ πάνω από τα σύννεφα αναρωτιέμαι ακόμα αν πήρα τη σωστή απόφαση.

Η πτήση είναι μεγάλη. Οι ώρες κυλούν αργά, όπως ο Ιούλιος που σε θυμίζει. Όλα αυτά που ζήσαμε τον Ιούλιο. Ο Ιούλιος είσαι εσύ.

βραζιλιάνικη καλοκαιρινή σάμπα ακούγεται τώρα στο βόρειο ημισφαίριο. Και δονεί τον Ιούλιο και λυκνιζόμαστε μαζί της. Μεσάνυχτα 1η Ιουλίου. Καλό μήνα.

0: Φίλοι, φίλες, ευχαριστώ για την ακρόαση, για αυτήν τη νυχτερινή συνοδοιπόρια. Εύχομαι απόψε να δημιουργήσετε τη νύχτα που επιθυμείτε και να την ζήσετε στο έπακρο. Θυμηθείτε να ακούσετε την εκπομπή την Κυριακή σε επανάληψη στη 1 το μεσημέρι.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
3: Φίλες και φίλοι του Radio Bird, είμαι ο Μπάμπης Αντερκόπουλος και εκπομπή Rock Around the North. Για την επόμενη μία ώρα θα ακούσουμε μαζί γνωστά και άγνωστα κομμάτια από το χώρο της κλασικής ροκ και όχι μόνο. Έχετε μια όμορφη μουσική ώρα. Καλή σας ακρόαση.

φίλες και φίλοι του Radio Bird. Σας θυμίζουμε ότι ως το τέλος της ώρας θα ακούτε την εκπομπή Rock Around the Notes με επιλογές από την κλασική rock μουσική και όχι μόνο. Καλή σας ακρόαση!

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο, για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
3: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
4: Πλησιάζοντας επέτειος.
2: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Hackman. Καλησπέρα φιλαράκια, εδώ ο Hackman ζωντανά από το Βραχάτι. Η πρώτη Πέμπτη του Ιουλίου του 2026, η οποία είναι αρκετά ζεστή. Ελληνικό τραγούδι θα έχω σήμερα, κάποια καινούρια, κάποια παλιότερα. Πιστεύω οι επιλογές μου να σας αρέσουν και να περάσετε καλά. Καλή ακρόαση.

Νομίζω σας έβαλα ήδη σε μια βάρκα, σε ένα πλοίο. Σας κατέβασα σε μια παραλία. Σας έβγαλα ποτάκια και βλέπω μαζί Λιο Βασίλεμα με ανάλογες μουσικές. Ξεκίνησα με Monsieur Minimal. Το κομμάτι είναι το Love and Hate Story σε ένα καινούριο remix. Ο Χρήστος Τσιτρούδης ή αλλιώς Monsieur Minimal έχει μια ειδίκευση σε αυτό τον ωραίο νοσταλγικό ταξιδιάρικο καλοκαιρινό ήχο και πλέον είναι και αναγνωρίσιμος, θα έλεγα. Πάμε τώρα στον Paper Cut. Έχει πάρει ένα τραγούδι και την Μπελίντα, το απόψε που χωρίζουμε, και του έχει δώσει μια μοντέρνα εκδοχή.

Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι από ένα κλασικό τρίο που λέγονται Abnormal Artists. Είναι δύο σοπράνο και ένας πιανίστας. Θα ακούσουμε από αυτή την ομάδα το Γιουκάλι ενωμένο με το Θα έρθει καιρός, το ποίημα της Κατερίνας Γόγου. Στα φωνητικά η Όλγα Μπαλωμένου.

Θα έρθει καιρός που θα αλλάξουν τα πράγματα. Να το θυμάσαι, Μαρία. Θυμάσαι, Μαρία, στα διαλύματα εκείνο το παιχνίδι που τρέχαμε, κρατώντας τη σκυτάλη. Μη βλέπεις εμένα. Μην κλαις. Εσύ είσαι η ελπίδα. Άκου. Θα έρθει καιρός που τα παιδιά θα διαλέγουν γονιούς. Δεν θα βγαίνουν στη τύχη. Δεν θα υπάρχουν πόρτες κλειστές με γερμένους απ' έξω. Και τη δουλειά θα τη διαλέγουμε. Δεν θα είμαστε άλογα να μας κοιτάνε στα δόντια. Οι άνθρωποι, σκέψου, θα μιλάνε με χρώματα. Κι άλλοι με νότες.

να φυλάξεις μοναχά σε μια μεγάλη φιάλη με νερό λέξεις και έννοιες σαν κι αυτές απροσάρμοστη, καταπίεση, μοναξιά, τιμή, κέρδος, εξευτελισμός για το μάθημα της ιστορίας. Είναι Μαρία. Δεν θέλω να λέω ψέματα. Δύσκολη καιρή. Και θα έρθουν και άλλοι.

Δεν ξέρω. Μην περιμένεις και από μένα πολλά. Τόσα έζησα, τόσα έμαθα, τόσα λέω. Και από όσα διάβασα, ένα κρατάω καλά.

0: Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος. Θα την αλλάξουμε τη ζωή, παρόλα αυτά, Μαρία.
1: Θα την αλλάξουμε. Εμείς, τα παιδιά μας, ποιος ξέρει. Πάμε να ακούσουμε μια καινούργια διασκευή που έρχεται από τον BD Foxmore, τον Active Member. Τραγουδά το «Θα με δικάσει» του Δημήτρη Λάγιου και του Μιχάλη Μπουρμπούλη, που είχε πρωτοποιήσει ο Τρία Μπέλου.

Πάμε τώρα σε ένα καινούριο τραγούδι όπου συνεργάζονται δύο νέοι δημιουργοί, η Σελήνη και ο Παπαζό. Το κομμάτι λέγεται Δείκτες, ανήκει στο άλμπουμ Υπερεγώ που βγήκε το Μάρτι το 26 και μ' άρεσε και λέω να τα ακούσουμε μαζί.

Και ένα τραγούδι της Μαρίνα Σάτι για τη θάλασσα. Μόνο που εδώ η θάλασσα δεν είναι απόλαυση για το σώμα και τα μάτια, αλλά απειλή και υγρός τάφος.

τραγούδι που έβγαλε η Μάρινα Σάτι μετά τη συμμετοχή της στο Eurovision, κάτι πολύ τολμηρό, και μάλιστα το βίντεο κλιπ είναι συγκλονιστικό, συμπληρώνει αυτά που θέλει να πει με το τραγούδι της η Μάρινα.

Πάμε τώρα σε ένα παραδοσιακό από τη Λέρο που το έχουν πει πολλοί. Είναι και υπέροχο. Εδώ θα το ακούσουμε με την Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Κώστα Σαλή. Το άρωμα.

η Μαριάννα Κατσιμίχα, που έχει πολύ μέλλον και πολύ ωραία φωνή, όπως ωραία φωνή έχει και η Μαρία Αναματερού, που τραγουδά εδώ Ορφέα Περίδη.

Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού από το 1996. Η Ελένη Δήμου, 30 χρόνια μετά, παίρνει το άκου λοιπόν και το φρεσκάρει με τη βοήθεια της ομάδας Handle With Care.

0: φωτιά. Άκου λοιπόν, άκου λοιπόν.
1: Και εδώ έχουμε ένα καινούργιο τραγούδι, βγήκε πριν τρεις μέρες. Είναι από τον καινούργιο δίσκο του Μανώλη Φάμελου που θα βγει το φθινόπωρο, το πρώτο δείγμα. Μαζί με το Φίβο Δηληβοριά, μαζί λένε ένα τραγούδι για τα νότια προάστια.
2: Το πτώμα, ξυπνάω το πρωί με μια γεύση πικρή. Στο στόμα, ήθελα να κρατούσε μαύρη Παρασκευή.

στίχη όσο πρέπει καυστική για αυτό που γίνεται σαν νότια προάστρια υπέρ της ανάπτυξης σε εισαγωγικά. Πάμε σε ακόμα ένα καινούριο τραγούδι. Ο Σταύρος Σιόλας συνεργάστηκε με τη Μαρίζα Ρίζου και μας έδωσαν το «Μην ακούς τι σου λέω».

και ένα τραγούδι από το καινούριο δίσκο του Ρεστι Ντάντου, ένας τραγουδοποιού που και αυτός έχει πολύ μέλλον, γράφει πολύ ωραία τραγούδια. Χέρια στο Θεό λέγεται το άλμπουμ, συμμετέχουν διάφοροι, η Ιουλία Καραπατάκη, η Νεφέλη Φασούλη, ο Δημήτρης Ομπάκουλης και άλλοι. Ακούμε την Ιουλία στο «Δεν φοβάμαι τίποτα».

0: Ένα ταξίδι, λέω, ένα τραγούδι θετικής ενέργειας. Το δεύτερο Σαρδάμ ήταν αυτό της εκπομπής. Θανάση Παπακουσταντίνου και Σοκράτης Μπάλα μας. Το γεγονός των ημερών, τα δύο καινούρια τους τραγούδια. Ακούμε τα Θρύψαλα.
1: Άγγισαν τα πόδια σου, χορεύοντας μια νύχτα. Χορεύες μονάχος σου,

Αρκετά ελληνικά τραγούδια καινούρια είχα και σήμερα. Άλλο ένα έρχεται. Το τραγουδά ο Θάνος Μαντζίλης, ένας τραγουδιστής από την Αιωνία της Μαγνησίας. Στη μουσική υπογράφει ο Χρήστος Καραστάτης και τους στίχους ο Τάκης Ζόταλης. Λέγεται «Νεράιδα σε γεφύρι».

Πλησιάζουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και άλλο ένα καινούριο τραγούδι που έρχεται από την Κρήτη, Γιώργος και Νίκος Στρατάκης. Ο Γκρεμός κυκλοφόρησε τέλος του Απρίλη και έχει ένα στιχάκι στο τέλος που θα το αφιερώσουμε στην ελπίδα, διότι λέει: «Και όταν πεθάνουν τα γιατί και θα καούν σαν το χαρτί στο στεναγμό μου, θα έρθει η ελπίδα να με βρει, εκείνη όλα τα μπορεί για το καλό μου». Ευχαριστώ την παρέα για τα μηνύματα και τη συντροφιά που μου έκαναν. Καλό βράδυ. Και τα λέμε αύριο το πρωί στις 11 με το μουσικό ημερολόγιο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Τα ηχοτρόπια φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοφωνικό. Μουσική επιμέλεια, Δημήτρης Θεοδωρίδης.

τα ηχοτρόπια φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Τι τρέχει! Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος!
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά. Ξανά μαζί. Με αυτό ξεκινάμε.

Αν πρέπει να πεθάνω, εσύ πρέπει να ζήσεις για να αφηγηθείς την ιστορία μου. Για να μαζέψεις τα πράγματά μου, για να βρεις ένα κομμάτι πανί και μερικά κουρέλια, ας είναι άσπρα με μακριά ουρά, ώστε ένα παιδί κάπου στη Γάζα, καθώς κοιτάζει τον ουρανό, περιμένοντας τον πατέρα του που έφυγε μέσα στις φλόγες, χωρίς να προλάβει να αποχαιρετήσει κανέναν, ούτε την ίδια του τη σάρκα, ούτε τον ίδιο του τον εαυτό. Να δει το χαρταετό, το δικό μου χαρταετό, που έφτιαξες εσύ, να πετάει ψηλά και να σκεφτεί για μια στιγμή πως η αγάπη θα γυρίσει πίσω. Αν πρέπει να πεθάνω, ας έρθει.

0: Αν πρέπει να πεθάνω, εσύ πρέπει να ζήσεις για να αφηγηθείς την ιστορία μου.
1: Αφθένος Μπόντις, αν πρέπει να πεθάνω, Night Stalker θα πάρουν σειρά, Set Side of the City.

0: Είναι κιλά πάντα μέσα από την φιλόξενη μουσική φωλιά του Radio Bird, www.radiobird.gr, και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Κάθε Τρίτη, Τετάρτη, 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 5. Εάν έχετε μπει μέσα από το site μας, κάτω δεξιά έχει πάλι μπανεράκι για σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις και λοιπά, συναφή, επαγγέλματα. Ανέντακτος Αντωνία Μυτιληναίου, Χρυσάνθη Μπαρέλη.
1: Τώρα θα πω τη μεγαλύτερη βρισιά μου. Σωσούς κηρύττουν πολέμου στο όνομά μου. Είστε μπουμπούνες γι' αυτό σε μια ζωγραφιά μου. Σας ρίχνω κάτω με τα τόσα ανέκδοτά μου. Είστε μπουμπούνες που τα αδέλφια μου χτυπάτε. Στο μπλοκ μου μέσα όμως εσείς δεν κυβερνάτε. Με πινελάκια, μαρκαδόρους και μολύβια. Εδώ νικάει η αγάπη και τα παιδικά παιχνίδια. Σας δίνω έτσι μέσα από τις μπογιές μου λύση. Στον κόσμο αυτόν ειρήνη να επικρατήσει. Και ζωγραφίζω μέσα από παιδιών τα χέρια. Να ελευθερώνονται κάτασπρα περιστέρια. Βόμβες μη ρίχνετε, τρομάζουν τα σπουργίτια. Και τόσοι άνθρωποι δεν έχουν πλέον σπίτια. Τα όπλα σβήνω που κρατάτε για καλό μου. Ζωγράφισα στα χέρια σας ένα ποδήλατό μου. Έφτιαξα κάμπους, ποταμούς, δέντρα και ήλιους. Δώρο να στείλω στους καλύτερους μου φίλους. Μια πλατεία που παιδιά παίζουνε μπάλα. Κι άλλα σε παιδική χαρά που κάνουνε τραμπάλα.

την ζωγραφίζω στο χαρτί για να υπάρχει. Και λέω πάλι στου πλανήτη τους μπουμπούνες. Πάνω στα όπλα σας φυτεύω παπαρούνες. Σχεδιάζω ήρωες να σώζουν προσφυγόπουλα. Φτιάχνω έναν τόπο με αισθήματα ανθρώπινα. Φτάνει ο πόλεμος, ξανά σας το φωνάζω. Μα δεν ακούτε και άρχισα να βραχνιάζω. Γι' αυτό θα συνεχίσω να σχεδιάζω τον κόσμο εκείνων που θέλω να του μοιάζω. Χτίζω ένα σπίτι με τεράστια δωμάτια. Να έχει παιχνίδια, φαγητό, πολλά τετράδια. Να έχει νερό, μα και κρεβάτια να ξαπλώνουν. Του κόσμου οι άνθρωποι το πόνο που βιώνουν. Στις ζωγραφιές μου μέσα το καλό νικάει. Ανθίζει η άνοιξη και μας χαμογελάει. Τα χρώματά μου στο κακό πεφτούν επάνω. Κι έτσι μπορώ λίγο οξυγόνο να ανασάνω.

0: Αυτό ακριβώς. Μπουμπούνες από τον Ανέντακτο, την Αντώνη Μητυλινού και τη Χρυσάνθη Μπαρέλη. Οι επόμενοι χρειάζονται συστάσεις, δεν ξέρω. Είναι οι τρυπές.
1: Η ζωή είναι μικρή για να είναι θλιβερή, μωρό.
0: Και το χάρτινο τσίρκο.

Τρύπες, χάρτινο, τσίρκο, αλφανή 25, βράχος είναι και κιλά πάντα μέσα από το ραδιοπούλι www.redember.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Αυτός είναι ο Γιώργος ο Τσίγκος, η Μαύρη Κύκλη και το μόνιμο τραγούδι Μαύρη.

Νίκολας Άσυνος, μπαταρία Μόρα με την Αρετή Βαραβανοπούλου και η διασκευή του στην ώρα του Σταύ του Παύλου Σιδηρόπουλου.

Η ώρα του Στάφα από τους Μόρα και την Αρετή Βαλαλαβοπούλου. Μέμφις και μάταια είναι η συνέχεια.

Ο Χράς πήρε με λες επίθεση αγόρια στον ήλιο παρανοϊκά.

Κοίτα τα γορία στον ήλιο. Παρανόηκα. Είναι ο Πάνος Κατσιμίχας και οι φωνές των ανέμων.

Ήταν ο Πάνος Κατσιμίχας, οι φωνές των ανέμων, ήταν ο Αλφάνη 205, η εκπομπή Βράχος Νικήλα που έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους και να μην ξεχνάτε

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα. Έχετε συντονιστεί με το ιντερνετικό σας σταθμό, το σταθμό σαν πουλί που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που επιλέγω μουσικές και τις παρουσιάζω καθημερινά από τις 6 στις 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες. Μουσικές που παρουσιάζω στην εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που παίζει μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα, μεράκι και αγάπη για την καλή μουσική. Σήμερα οι επιλογές μου είναι psychedelic and progressive rock μουσικές. Μουσικές που παίζουν αποκλειστικά στο Radio Bird, στο σταθμό που ό,τι παίζει εδώ ήδη ξέρετε ότι είναι καλό. Τα groups και οι καλλιτέχνες που θα ακουστούν σήμερα και οι μουσικές τους και τα τραγούδια τους δεν παίζονται. Δεν ακούγονται σε άλλα ραδιόφωνα, ιντερνετικά ή μη. Παίζουν όμως εδώ, στο Radio Bird, στον αγαπημένο σας σταθμό. Ας αφήσουμε λοιπόν να τα πει καλύτερα η μουσική και ξεκινάμε με ένα κομμάτι των Λαγχόνια, μιας μπάντας από το Περού, στο κομμάτι τους με τίτλο Someday από τα 1971 και μέσα στο άλμπουμ τους με τίτλο Etc. Εύχομαι λοιπόν σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς και καλή απόλαυση.

Ξεκινήσαμε λοιπόν την εκπομπή με τους Λαγχόνια, μια ψυχεδελική προοδευτική μπάραντα από το Περού στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70. Από το 1965 αυτό το περουβιανό συγκρότημα είχε το όνομα The New Jungler Sound και είχε φτιάξει ένα όνομα στη χώρα τους και είχε γράψει σχεδόν 100 τραγούδια. Αλλά όλα αυτά μέχρι το 1968, όταν ο ήχος τους άρχισε να παίρνει την οριστική μορφή του. Άλλαξαν το όνομά τους σε Λαγχόνια, προσλαμβάνουν ένα βορειοαμερικανό κιθαρίστα και τραγουδιστή που το όνομά του ήταν David Levain και αρχίζουν και παίρνουν σοβαρά την καριέρα τους. Τους ακούσαμε στο τραγούδι του Someday που κυκλοφόρησε στα 1971 και μέσα στο άλμπουμ τους με τίτλο Etc. Πάμε τώρα να ακούσουμε μια άλλη ψυχεδελική μπάντα από το Νέο Μεξικό. Στα τέλη της δεκαετίας του 60 με επικεφαλής τον Don B. Είναι η Lincoln Street Exit. Θα τους ακούσουμε από τα 1970 και μέσα από το άλμπουμ τους με τον τίτλο Drive It στο τραγούδι Man Machine.

Για όσους και όσες ανοίξατε τώρα τα κινητά σας, τις ταμπλέτες σας, τα λάπτοπ ή τα PC σας, είστε συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι. Ακούσαμε τους Lincoln Street Exit, που είναι το πρώιμο γκρουπ του Tom B, που αργότερα στη δεκαετία του 70 δημιούργησε τους Exit. Η Exit ήταν μια rock μπάντα Native America που κυκλοφόρησε δύο άλμπουμ στη δεκαετία του 70 στην ετικέτα της Motown. Εμείς ακούσαμε το μοναδικό άλμπουμ των Lincoln Street Exit που ήταν το Drive It και μέσα από αυτό το τραγούδι Man Machine από τα 1970. Συνεχίζουμε με τους Pan, ένα δανέζικο rock συγκρότημα, progressive rock, psychedelic rock και blues rock από τα 1969 έως τα 1970, που ιδρύθηκε από τον αείμνηστο Robert Lelièvre και τον Arng Ragler. Αυτοί είχαν ένα studio album το οποίο είχε τίτλο το όνομά τους Pan και κυκλοφόρησε στα 1970. Θα ακούσουμε μέσα από αυτό το τραγούδι με τίτλο Tristesse.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ακούσαμε τους Span, ένα γαλλόφωνο group από τη Δανία, ένα progressive rock, psychedelic rock και blues rock group. Τους ακούσαμε από το μοναδικό studio album που κυκλοφόρησαν στα 1970 με τίτλο Pan, το όνομά τους, στο τραγούδι Tristes. Κυκλοφόρησαν ακόμη ένα ζωντανό album από ηχογράφηση σε ένα δανέζικο ραδιόφωνο. Συνεχίζουμε με μια γερμανική μπάντα προοδευτικής rock, crowd rock, με έδρα το Αμβούργο, που ήταν ενεργή από το 1970 έως το 1972 και από το 1990 έως το 1995. Είναι η Frampy. Θα τους ακούσουμε από τα 1972 και μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο By the Way στο τραγούδι Keep on Going. Μην ξεχνάτε ότι οι επαναλήψεις αυτής της εκπομπής παίζουν το Σαββατοκύριακο 6 με 7 το απόγευμα, μία το Σάββατο και μία την Κυριακή, και έχετε μία δεύτερη ευκαιρία να ακούσετε μία εκπομπή που χάσατε ή να ξανακούσετε μία που σας άρεσε. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι των Frappy, Keep on Going.

Ήταν η γερμανική προοδευτική rock μπάντα, kraut rock μπάντα, μέδρα του Αμβούργο, η Φράμπη, που ο γερμανικός τύπος τους χαρακτήρισε ως το καλύτερο γερμανικό rock συγκρότημα της εποχής τους και τον τραγουδιστή τους, τον Ίνγκα Ραμπφ, ως το μεγαλύτερο μεμονωμένο φωνητικό ταλέντο της σύγχρονης γερμανικής rock σκηνής. Οι Φράμπη κυκλοφόρησαν 4 στούντιο άλμπουμ από το 1970 έως τα 1972 και πέτυχαν σημαντική εμπορική επιτυχία. Εμείς τους ακούσαμε από το τρίτο τους άλμπουμ με τίτλο By the Way στο τραγούδι Keep on Going. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ελληνικό συγκρότημα προοδευτικής ροκ μουσικής που φτιάχτηκε στα 1967. Φτιάχτηκε από τους Βαγγέλη Παπαθανασίου στα πλήκτρα, τον Ντέμι Ρούσο στο μπάσο και στα φωνητικά, τον Λουκά Σιδερά στα ντραμς και στα φωνητικά και τον Αργύρι Σίλβερ Κουλούρη στην κιθάρα. Είναι η Aphrodite Child. Θα τους ακούσουμε από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ τους It's 5 O'Clock στο ομότιτλο τραγούδι.

Ακούσαμε το τραγούδι των Aphrodite Child, It's 5 O'Clock, από τα 1969. Ο Παπαθανασίου και ο Ρούσος, που ήταν μέλη των Aphrodite Child, είχαν επιτυχία και στην Ελλάδα, παίζοντας παλιότερα στους Formex και στους Idols αντίστοιχα. Οι Aphrodite Child κυκλοφόρησαν τρία στούντιο άλμους από το 1968 έως τα 1972. Το It's 5 O'Clock ήταν το δεύτερο άλμου τους, όπως έχουν κυκλοφορήσει επίσης και άλλα 12 Syncs και 6 συλλογές. Το Syncs του 1970 που μόλις ακούσαμε, το It's 5 O'Clock, έφτασε στη Γαλλία και στην Ιταλία στο νούμερο 1. Στο ελβετικό Hit Parade στο νούμερο 6, στην Ολλανδία στα Syncs του Top 100 στο νούμερο 11 και το 2015 στο Γαλλικό Εθνικό Συνδικάτο Φωνογραφικών Εκδόσεων στο νούμερο 177. Συνεχίζουμε την εκπομπή για να κλείσουμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με τους Uriah Heep από τα 1970, για να τους ακούσουμε από το πρώτο τους άλμπουμ με το όνομά τους, Uriah Heep, στο τραγούδι Come Away, Belinda.

0: ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.
0: Και με αυτή την υπέροχη μπαλάντα με τίτλο Come Away Melinda των Uriah Heep που κυκλοφόρησε στα 1970 και μέσα στο άλμπουμ με το όνομά τους, κλείσαμε το πρώτο μισάρο της εκπομπής και περνάμε στο δεύτερο. Αυτή η μπαλάντα κυκλοφόρησε στο πρώτο τους άλμπουμ, όπως είπα, στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1970. Στην Αμερική κυκλοφόρησε το 1971. Η αμερικάνικη έκδοση του πρώτου τους LP, ο original πρωτότυπος τίτλος εισαγωγής, ήταν Very Eevee, Very Humble και με είχε διαφορετικό εξώφυλλο από αυτό που κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αφήνουμε τώρα τους Uriah Heep και συνεχίζουμε με τους Illusion, που δημιουργήθηκαν από τα 4 επιζώντα αρχικά μέλη της μπάντας Renaissance. Μέχρι εκείνη την εποχή οι Renaissance είχαν επιτύχει σημαντική επιτυχία και με μια εντελώς διαφορετική σύνδεση, έτσι ώστε το αρχικό όνομα δεν ήταν πλέον διαθέσιμο. Έτσι λοιπόν πήραν το όνομα Illusion, που προήλθε από τον τίτλο του δεύτερου άλμπουμ των Renaissance και ήταν και ο τελευταίος που χαρακτηρίσε αυτούς τους 4 μουσικούς. Θα τους ακούσουμε από το άλμπουμ τους με τίτλο Enchanting Caress, που κυκλοφόρησε στα 1979, και στο τραγούδι τους με τίτλο The Man Who Loved the Trees. Να σας θυμίσω τη μαγική ηλεκτρονική διεύθυνση www.radiobird.gr, που με αυτήν μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας και να ακούτε, να γράφετε και να πληροφορήσετε. Radio Bird λοιπόν, ας αφήσουμε να πει καλύτερα η μουσική. Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση ο Ανέστης Χατζηαντωνίου από το Περιστέ, που για σήμερα έχει επιλέξει progressive και psychedelic rock μουσικές.

Ακούσαμε τους Illusion και στο τραγούδι The Man Who Loved the Trees από το 1979 και μέσα από το άλμπουμ τους Enchanting Caress. Όπως είπα και στην αρχή του τραγουδιού, οι Illusion δημιουργήθηκαν από τα 4 επιζώντα αρχικά μέλη της μπάντας Renaissance. Το όνομα Illusion το πήραν από τον τίτλο του δεύτερου άλμπουμ του Renaissance, που ήταν ο τελευταίος που τους χαρακτήρισε αυτούς τους 4 μουσικούς. Τώρα το άλμπουμ τους Enchanting Caress ήταν ένα άλμπουμ ακυκλοφόρητου demo που ηχογραφήθηκε το 1979 ως προετοιμασία για ένα προγραμματισμένο τρίτο άλμπουμ της μπάντας, το Renaissance εννοώ, που δεν είδε ποτέ το φως της ημέρας γιατί η μπάντα διαλύθηκε εκείνο το έτος, το 1979. Αφήνουμε τους Illusion και την ιστορία τους και πάμε να ακούσουμε έναν άλλον μουσικό που το όνομά του είναι Paul Barrett Sage. Θα τον ακούσουμε από τα 1979 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Schizophrenia στο τραγουδί Take Me Back and I Will Love You.

Ο Paul Brett, που μόλις ακούσαμε, ήταν ένας Άγγλος classic rock κιθαρίστας. Έπαιξε κιθάρα με τους Strobes, αν και ποτέ τους δεν ήταν στην πραγματικότητα ένα μέλος τους. Το 1970 σχημάτισε τους Paul Brett Sage με τα πρώην μέλη των Fire, τον Dick DeFore και Bob Voice. Μετά από τρία rock album με αυτή την μπάντα, πήγε για solo καριέρα. Το άλμπουμ του τώρα, το Σχιζοφρένια, που μέσα από αυτό ακούσαμε το τραγούδι Take Me Back and I Will Love You, που κυκλοφόρησε στα 1972, ήταν το τρίτο και το τελευταίο τους. Αφήνουμε τον Paul Brett και πάμε στη Julie London, που το πραγματικό της όνομα ήταν Gail Peck. Η Julie London, μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός. Η δισκογραφία της Julie London περιλαμβάνει 29 studio albums, ένα ζωντανό album, 5 συλλογής, 29 singles και 2 άλλα. Το άλμπουμ Yummy Yummy Yummy, που μέσα από αυτό θα ακούσουμε τη διασκευή του τραγουδιού που κάνει του κομματιού των Doors Light My Fire, κυκλοφόρησε στα 1968 και ήταν το τελευταίο άλμπουμ για τη Liberty Record, που ήταν η δισκογραφική εταιρεία που την φιλοξένησε μέχρι το 1955. Το άλμπουμ επανεκκυκλοφόρησε σε CD το 2005 από την Collector's Choice Music. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα το τραγούδι της Julie London, Light My Fire, που είναι μια διασκευή του κομματιού των Doors.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ήταν η Τζούλι Λόντον και το τραγούδι Light My Fire από τα 1968 και μέσα από το άλμπουμ της με τίτλο Yummy Yummy Yummy. Και μετά το τραγούδι της Τζούλι Λόντον θα πάμε να ακούσουμε ένα γαλλικό προοδευτικό ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1971 με γυναικεία αγγλικά φωνητικά όμως της Ροζ Ποντουόινι ή Ροζ Λόρενς. Πρόκειται για τους Sand Rose. Θα τους ακούσουμε από το ντεμπούτο τους άλμπουμ Sand Rose που ήταν και το τελευταίο και το οποίο θεωρήθηκε ένα από τα 5 κορυφαία γαλλικά προοδευτικά άλμπουμ. Θα ακούσουμε μέσα από αυτό ένα τραγούδι που έχει τίτλο All Dumb Is Dead που κυκλοφόρησε στα 1972. Το άλμπουμ αυτό στη δεκαετία του 70 ήταν πολύ σπάνιο και δύσκολο να βρεθεί και αρκετά ακριβό. Εμείς θα το ακούσουμε μέσα από ένα 45 το τραγούδι αυτό, το All Dumb Is Dead.

1975 σε ένα κομμάτι με τίτλο The River και μέσα από ένα άλμπουμ με τον τίτλο Ananda Shankar and His Music. Ο Ananda Shankar ήταν γεννημένος στην Ινδία και ήταν ηθαγενής στην περιοχή της Βεγγάλης στη Νότια Ασία, μουσικός γνωστός για τη συγχώνευση των δυτικών και ανατολικών μουσικών στυλς. Ήταν ο ανιψιός του γνωστού οργανοπαίκτη σιτάρ του Ravi Shankar. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι The River από τα 1975.

0: Και από τον ανεψιό του Ravi Shankar, Ananda Shankar, ακούσαμε το τραγούδι The River από τα 1975, ενός επιτυχημένου άλμπουμ με τίτλο Ananda Shankar and His Music, ένα funk jazz μείγμα με ανατολίτικα σιτάρ, δυτικές ροκ κιθάρες, ταμπλά και μιντραγκάμ, τύμπανα και μουκ συνθεσάιζερ. Αφήνουμε τον Ananda Shankar και πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής που θα είναι από τους Yes και τα 1970. Τίτλος του τραγουδιού Time and a World μέσα από το ομότιτλο άλμπουμ. Και με αυτό το τραγούδι θα σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και θα σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς για την παρέα που μου κάνατε, ακούγοντας και για σήμερα τις μουσικές επιλογές που είχα. Μουσικές, psychedelic και progressive. Γεια σας λοιπόν. Καλή αντάμωση ως την επόμενη εκπομπή που θα είναι στις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από την Τετάρτη, και όσο αφορά για τους υπόλοιπους παραγωγούς του σταθμού που θα συνεχίσουν το πρόγραμμα, καλές εκπομπές, και όσο αφορά για μας, καλές ακροάσεις σε όλους μας γενικώς. Καλή συνέχεια λοιπόν σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε, να είστε προστατευμένοι και εσείς και οι γύρω σας. Καλή αντάμωση σε όλους μας γενικώς και καλές ακροάσεις.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: σας.
1: Μία εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν
2: η Θανάη,
3: ο Θεθέας
1: και ο Δημήτρης Λάμπος.
0: Μαζί σας κάθε Κυριακή
2: 7 με 8 το απόγευμα
3: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη.
4: Στο Radio Bed.
0: Brainy Sons, γιατί η αναγέννηση του μυαλού
3: ξεκινάει και από τη μουσική.

0: Καλησπέρα.
1: Κυριακή 5 Ιουλίου 2026. Ακούτε την 524η εκπομπή Brainerson στο Radio Bird.
0: Με τον Θησέα.
1: Και τον Δημήτρη. Για μία ακόμα εκπομπή, τουλάχιστον τώρα που ηχογραφούμε, η Δανάη δεν είναι μαζί μας. Την περιμένουμε πάντως αναγωνίως να επιστρέψει, ειδικά εγώ που έχω τόσο καιρό να τη δω. Ξεκινήσαμε την απόψινή εκπομπή με τον Κριστόφ και το Le Jours Ουριέν και πάμε στο Ροντό Βενετσιάνο για να ακούσουμε το Ροντό Βενετσιάνο.

0: Αυτός ήταν ο Άιβα Ντέιβις με το The Cuckold Comes Out of the Aimery από το soundtrack της ταινίας Master and Commander.
1: Και πάμε στους Dando Saft για να ακούσουμε το Whispering Red από το Dando Saft του 1971.

0: on the street. How can you treat me so? To raise another devil, and with the devil go. With the devil go.
1: Αυτό ήταν ο Jackson C. Frank με το Mystery και πάμε στον Kelly Joe Phelps για να ακούσουμε τον Beggar's Oil.

0: Αυτός ήταν ο Justin Towns Early με το Hard Living.
1: Και πάμε στον Sean James για να ακούσουμε το The Wandering, ο περιπλανητής.

Αυτός ήταν ο Muddy Waters και ο Rory Gallagher μαζί σε μια πολύ όμορφη και μοναδική συνεργασία που είχαν. Ακούσαμε το Key to the Highway από το The London Muddy Waters Sessions του 1972 και πάμε στους Allman Brothers για να ακούσουμε το Midnight Rider από το Idle Wild South του 1970.

0: Αυτή ήταν η Free με το On My Way από το δίσκο Highway 1969.
1: Και πάμε στους Eagles για να ακούσουμε το Try and Love Again από το Hotel California του 1976.

0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής Brain Essence. Σας αποχαιρετούμε με τον Al Cooper και το Country Road από το Easy Does It του 1970.
1: Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη. Μέχρι τότε να είστε καλά και καλή δύναμη.
2: Γεια σας.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες. Γιατί? Αυτοί που ζουν, ερωτεύονται και σκοτώνουν από ψηλά είναι φωτοπόροι.
2: Δεν καταλαβαίνω.

Καλησπέρα από την Μακαρονοταράτσα. Είμαι το Μακαρονοτέρας, είστε στο Radio Bird φυσικά. Και είναι και η Φλάφη εδώ πέρα δίπλα, την οποία την έβαλα μέσα και μου κρατάει μουτράκια, α, τουλάχιστον δεν γαυγίζει στην ταράτσα έξω.

0: Όπως λέει και το αφισάκι, σήμερα έχουμε punk. Είτε είναι folk punk, δηλαδή ακουστικά όργανα, θα σας ταράξω πολύ με ηλεκτρικές κιθάρες. Θα έχει και pub punk, αυτό έχει ηλεκτρικές κιθάρες. Και θα έχει και λίγο Greek punk, σαν αυτό που ξεκίνησε στην αρχή. Hip hop είναι βέβαια, αλλά όλοι οι καλοί χωράνε στο punk. Και φυσικά θα έχουμε και τις ειδήσεις της εβδομάδας που ήταν αρκετά πλούσια, να πω. Τέλος πάντων, πάμε να ξεκινήσουμε με τις Sister Wife Sex Strikes. Δηλαδή, τι να πω, και είναι ένα ντουέτο από δύο τύπισες που δεν τις ξέρω, αλλά θα τις μάθουμε μαζί.
1: I think it's time for a change.

Στο μεταξύ κάτι γίνεται και κάθε φορά που πάω να ανοίξω το μικρόφωνο γίνεται μια μικρή διακοπή στον ήχο. Ή θα το αφήσω τελείως ανοιχτό και θα ακούτε ντουκ ντουκ από πίσω και καμιά φλάφη να γαυγίζει, ή θα ανεχθείτε αυτές τις μικροδιακοπές. Δεν μπορώ να διορθώσω τίποτα on the fly αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα breaking news. Μπήκα να δω κάτι άλλο στο Βήμα της Ορθοδοξίας, να διασταυρώσω μια άλλη είδηση που θα σας πω αμέσως μετά από το θρησκευτικό δελτίο μας, αλλά έπεσα πάνω σε μια έκτακτη εδώ πέρα ανακοίνωση. Μητροπολίτης Πειραιός, λοιπόν, ηχηρή προειδοποίηση για την αγγελοθεραπεία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία για τη σύγχρονη πλάνη. Ναι, υπάρχει αγγελοθεραπεία. Πήγα να γκουγκλάρω τώρα λίγο βιαστικά και βρήκα μονάχα πηγές από θρησκευτικά sites. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού αυτό το πράγμα. Κάτι πρέπει να έχει σκάσει τώρα, να είναι κάτι τύποι που να πουλάνε θεραπείες με αγγέλους, τις οποίες τις ονομάζει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας ψευδοαγγελολογία. Έτσι ακριβώς, παιδιά. Και θέλει να μας πει τι είναι ακριβώς αυτή η ψευδοαγγελολογία. Ο Μητροπολίτης Πειραιός, ξέρετε, αυτός με τα μεγάλα μουσια, εξηγεί ότι τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα θεωρίες και πρακτικές που παρουσιάζουν τους αγγέλους ως πνευματικούς οδηγούς, θεραπευτές ή μεσολαβητές, αποδίδοντάς τους ιδιότητες που δεν συμφωνούν με την πίστη και την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Καλά, οι άγγελοι δεν είναι της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τέλος πάντων, παιδιά, να μην τα πολυλογούμε. Άμα θέλετε να σας μιλούν για τους αγγέλους, οι οποίοι είναι κτιστά πνευματικά όντα και δημιουργήματα του Θεού και υπηρετούν το Θείο θέλημα κλπ, θα πηγαίνετε μονάχα στην επίσημη αντιπροσωπεία, την Ορθόδοξη Εκκλησία, και δεν θα πηγαίνετε σε άλλους που σας τα παίρνουν τα λεφτά, εντάξει. Το κανονίσαμε. Σηκώ κουκουνούδα,

Και τώρα, αγαπητοί τηλεθεατές, παρακολουθήστε ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα με τον Ανταμό. Η αστυνομική σειρά Las Vegas λόγω του ποδοσφαίρου αναβάλλεται.

After Arnold the Maker, ο δημιουργός. Και μια που είμαστε σε θρησκευτικό mood ακόμα, αν και υπό τους ήχους της punk rock και folk, ας δούμε την είδηση που με οδήγησε στο Βήμα Ορθοδοξίας στο site. Ένας δαιμονισμένος λοιπόν ομολόγησε ότι όταν τον εξόρχιζε ένας πνευματικός, το δαιμόνιο για να βγει από τον Πάσχοντα το ρώτησε να του πει ποιοι κολλάζονται περισσότερο, οι άνδρες ή οι γυναίκες. Και τότε ο δαίμον απάντησε, τι άλλο, φυσικά οι γυναίκες. Πάμε λοιπόν να δούμε τα τέσσερα αμαρτήματα που κάνουν οι γυναίκες και κολλάζονται περισσότερο από τους άνδρες. Πρώτον, διότι στολίζονται και ομορφαίνουν το σώμα τους με χρώματα για να δείχνουν ωραιότερες από τη φυσική ευπρέπεια που τους έδωσε ο πλάστης. Δεύτερον, για τις μαντίες που κάμουν και γοητεύουν και χύνουν κάρβουνα, τι κόλπο είναι αυτό, και ρίχνουν και κλήρους για να δουν τη μοίρα τους. Τρίτον, για την καταλαλιά, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτή η λέξη, αλλά υποθέτω, που κάμουν όχι μόνο στα σπίτια, αλλά και στην εκκλησία και δεν προσέχουν τις ιερές ακολουθίες. Τέταρτον και χειρότερον, διότι δεν εξομολογούνται καλά, αλλά λέγουν μόνο λίγα και για τον τύπο ότι δήθεν εξομολογήθηκαν. Και έτσι κοινωνούν αναξίως και κολλάζονται. Αυτά ήταν τα τέσσερα αμαρτήματα. Νομίζω ήταν 7 τα αμαρτήματα, τα θανάσιμα, και είναι άλλα της Καθολικής Εκκλησίας. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα τέσσερα θανάσιμα αμαρτήματα των γυναικών φυσικά. Πάμε να ακούσουμε λίγο Flogging Molly, If I Ever Leave This World Alive.

this world.

0: Σας είπα για την αγγελοθεραπεία, σας είπα για τα 4 θανάσιμα αμαρτήματα. Σας είπα και, δεν σας είπα δηλαδή για τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, αλλά μην την ψάχνετε, η γενοκτονία δεν παίζει μέσα, είναι, δεν είναι αμάρτημα, προβλέπετε. Ένα άλλο που διαβάζω μόλις τώρα, breaking, είναι ότι κυκλοφόρησε το τρέιλερ της Οδύσσειας και παιδιά μας χτυπάνε από παντού, δηλαδή χτυπάνε τον ελληνισμό. Έχει, λέει, γίνει ολόκληρη εκστρατεία με τις likes και έχει αρπάξει ήδη 500,000 απορριπτικές, έτσι, κατά, πώς το λέμε, αρνητικά likes, όχι likes, dislikes. Δηλαδή, μας την πέφτουν οι ξένοι επειδή δεν τους αρέσει το τρέιλερ. Η ταινία πάντως δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Αυτά λοιπόν, άμα είναι να δείτε την ταινία, να πάτε να τη δείτε, θα παίξει όπου να είναι και σε IMAX φυσικά, το καλό το IMAX, και να κρίνετε κι εσείς οι ίδιοι. Πάμε να ακούσουμε λίγο Walk Among the Band, θα ξανακούσουμε κι άλλο από αυτούς σε λίγο, με ένα σφινάκι τους, το πόσο κάνει.
1: Αμάν αυτή η ακρίβεια πάει να μας ξεκάνει.
2: Πες την καινούργια εφαρμογή, πάτω του πόσο κάνει.
1: Τι είναι πάλι τούτου, είναι σκανά καινούριο πάλπο.
2: Δεν να μην γίνει ένα καλό σε αυτόν εδώ τον τόπο.
1: Πώς βοηθάει δηλαδή, μήπως μας τα χαρείς που θέλουμε μια σύνταξη για να κουτάκι ρίζ.
2: Είναι συγκρίνηση.

0: αδερφή μου τους θυμίζεις, σ' έχω μαζεμένα.
1: Έλα, φτιάξε λέστα και σταμάτα να γκρινιάζεις. Τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να τις θαυμάζεις.
0: Ζάχαρη στο Καπανδρίτ, καφέ έχει στο Μαργόπουλο. Γιαούρτι στο Βαγκράτ, στο Χολοργό Κουτόπουλο. Για κρέας, στο πέραμα, για γάλα, παθλιφάδα. Τι με κοιτάς, ξεκούτνινος, τη λίστα σου και τράβα. Στην Ελευσίνα έχει φέτα, να βάλεις και βενζίνη.
1: Η φέτα τι τη δες.
0: Γιατί έχω παχαίνει.
1: Καλά, τι μη φοράς.
0: Έλα να σε φιλήσω. Σε 2-3 μέρες του πουλί θα είσαι πάλι πίσω.

0: Okay. Αυτή ήταν η Get Down Services. Δεν του ξέρω. Το κομμάτι λεγόταν Dog Dribble, οι τρίπλε του σκύλου. Για σένα, Φλάφη. Είδα τι ισχύει που είναι όταν είναι μέσα. Βρήκαμε το κολπάκι. Και μια πιάσαμε 9:30, είναι μια καλή ώρα να πούμε ότι έφτασε ο καιρό, παιδιά, την άλλη Κυριακή, 12 Ιουλίου στι 9:15, στο θέατρο Ηλέκτρα στο Λουτράκι. 25 ταινίε με δωρεάν είσοδο, έτσι. Με 25 ταινίε, όχι ταινίε, ναι, ταινίε κινουμένων σταδίων. Σχεδίων Animation Festival στο 9ο SFN Small Film, τέλος πάντων, θα διαγωνιστούν και θα ακούσουμε το σηματάκι, γιατί δεν έχω κάτι άλλο να πω. Πάμε να ακούσουμε το διαφημιστικό. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν, Κυριακή, 9:15 στο Θέατρο Ηλέκτρα με δωρεάν είσοδο.
1: Μπορεί μια ιστορία λίγο λεπτών να σου αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις τον κόσμο. Το SFN Λουτράκι Animation Festival για ένατη χρονιά φέρνει το παγκόσμιο animation στην καρδιά του Λουτρακίου. Κυριακή 12 Ιουλίου στον θερινό κινηματογράφο Ηλέκτρα. Απόλαυσε τη μαγεία της μεγάλης οθόνης και ανάδειξε εσύ τις ταινίες που σε συγκίνησαν. Είσοδος ελεύθερη. SFN Λουτράκι Animation Festival. Το animation αλλιώς.
0: Ξύπνησε και η Φλάφη. Αυτά είναι.

την χθεσινή ημέρα γιόρτασαν οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι τα 250 χρόνια τους. Πώς είχαμε γιορτάσει εμείς τα 200 πριν κάτι χρόνια εν μέσω κορονοϊού, δεν μας πήγε καλά αυτό. Έτσι γιορτάσαν αυτοί τα 250 χρόνια και είχαν Independence Day, 4th of July κτλ. Να θυμηθούμε λοιπόν ότι μερικά από τα επιτέγματα της αυτοκρατορίας της εποχής μας έχει να κάνει με την γενοκτονία όλων των ηθαγενών της Αμερικής πρακτικά, και δεν μιλάμε για τις εποχές του Χριστόφορου Κολόμβου που έγινε το Ελεναδής και πεθαίνει πάρα πολύ από τις, όχι πάρα πολύ, οι περισσότεροι από τις ασθένειες που φέραν οι Ευρωπαίοι στην Ήπειρο, αλλά κυρίως για τον εκτοπισμό το συστηματικό που έκανε το Αμερικάνικο κράτος με την ίδρυσή του για να διώχνει τους ηθαγενείς και τελικά να τους εξαφανίσει πρακτικά από τις περιοχές που πηγαίνανε οι λευκοί Ευρωπαίοι. Να μην ξεχνάμε ότι είχαν μέχρι το 1865 νόμιμη τη δουλεία, ότι μέχρι τη δεκαετία του 60, του 1960 υπήρχε νόμιμος διαχωρισμός μεταξύ λευκών και μαύρων, ότι μέχρι τη δεκαετία του 70 μια γυναίκα στην Αμερική δεν μπορούσε να πάρει δάνειο ή να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό αν δεν υπήρχε και ένας άντρας, πώς λέγεται, που εγγυάται, εγγυητής αυτό. Και φυσικά είναι η μόνη χώρα που έχει ρίξει πυρηνικά και μάλιστα σε πολιτικούς στόχους, σε πόλεις. Και είχα κάνει και μια εκπομπή γι' αυτό, θυμάμαι, και πραγματικά δεν υπήρχε λόγος να πέσουν οι βόμβες πέρα από το να δείξουν κάτι στην Σοβιετική Ένωση, γιατί πρακτικά το 1945 πλέον είχε τελειώσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, είχε μείνει μονάχα η Ιαπωνία αποκλεισμένη στην κυρίως χώρα της, στο νησί της, και το μόνο που συζητούσαν ήταν άμα θα παραμείνει τελικά ο αυτοκράτορας που είχαν οι Ιαπωνέζοι ως κεφαλή της χώρας ή θα τον ανατρέπανε. Και εκεί πέρα το συζητούσαν με τους Ιαπωνέζους. Τελικά παρέμεινε ο αυτοκράτορας, μόνο ότι πέσανε οι βόμβες, δεν υπήρχε δηλαδή ούτε σε αυτό θέμα. Και η απόφαση λήφθηκε στην διάρκεια της διάσκεψης του Potsdam, όπου τότε ο Ρούσβελτ έμαθε τα νέα ότι τελικά δουλεύει η βόμβα και σταμάτησε πλέον κάθε διπλωματική ενέργεια και προσπάθεια για να σταματήσει ο πόλεμος και έριξε τις βόμβες. Από τα επόμενα που μπορώ να δω είναι ότι έχει τους περισσότερους καταδικασμένους και μάλιστα φυλακισμένους ανθρώπους αναλογικά σε πληθυσμό. Ίσως να παίζει ρόλο ότι είναι και οι ιδιωτικές οι φυλακές εκεί πέρα και συμφέρει να έχουν πάντα πολλούς φυλακισμένους. Και ένα τελευταίο φυσικά που το ξέρουν και οι πέτρες είναι ότι άμα αρρωστήσεις εκεί πέρα ή σου συμβεί κάτι κακό ή χρειαστεί να καλέσεις ασθενοφόρο, πάει, τελείωσε, έχεις χρεοκοπήσει, γιατί δεν υπάρχει το αυτονόητο δωρεάν υγεία.

0: ο αγαπημένος Διονύσης Ατσαράκης. Έλα, τελείωσες. Ο αγαπημένος, έλεγα λοιπόν, ο Διονύσης Ατσαράκης, τον έχω καταστρέψει και αυτόν με τα σφινάκια που παίζω, έβγαλε επιτέλους και αυτός ένα σκετσάκι με το λαγοκέφαλο. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Μας λένε λαγοκέφαλους γιατί μοιάζουμε λαγό, αν δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου λαγό, και μαζευτήκαμε φέτος εδώ για Greek Summer.
2: Μύκονος!
1: Άντε για μας! Εντάξει, οι παραλίες, το φαΐ, ό,τι τραβάει η όρεξή σου, ψάρια, χταπόδια, πόδια, χαμός.
2: Τι είναι αυτό?
1: Επικηρύχτηκα για 5,33 το κιλό. Καλά μιλάμε, η κυβέρνηση θα πληρώσει.
2: Τα λαγοκέφαλά της! Πάμε λίγο!
1: Είμαι τοξικός, είμαι.
2: Ποιος τα λέει αυτά?
1: Η πρώην μου τα λέει αυτά.
2: Κοίταμε στα μάτια και πες μου.
1: Κοίταμε. Και από εδώ.
2: Τι έχω?
1: Τοξίνες έχω αν με φας. Δεν είμαι σαν τα λαψάρια εγώ. Άλλα τα μάτια του λαγοκέφαλου και άλλα του κουκουβαγιοκέφαλου. Τέσπα. Μη με φας, ρε φίλε. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως εγώ δεν τρώγομαι με τίποτα. Έλα, δώσε πτερυγιό, δώσε πτερυγιό. Συγγνώμη, λαγοκοιμήθηκα. Η στοματική υγιεινή είναι πολύ σημαντική. 15χρονος από το παλαιό Φάληρο έπιασε 158 λαγοκέφαλους. Ρε Μούλικο, τι κάνεις? Πήγαινε πάρε ένα PlayStation, άσε τις γενοκτονίες. Βέβαια θα μου πεις, με 100 κιλά λαγοκέφαλο ένα PlayStation το παίρνεις. Τι θες τώρα, ρε? Να βγω να πιάσω κι εγώ 158 15χρονους? Πάμε, ρε, κανονικό παιδομάζωμα θα κάνω, δεν μασάω. Βασικά μασάω, αυτή είναι όλη μου η φάση, αλλά σχήμα λόγου. Πάω να φάω βλάκα βλάκα, μια παρέα κολυμπάνε εκεί, βλέπω κουνάνε πατουσάκια. Και μη δω πατούσα εγώ, τρελαίνομαι, είμαι σαν τον Ταραντίνο. Χαπ, θέλω να την αρπάξω. Α, αυτήν εκεί νομίζω την ξέρω και από το WikiFit.

όλο καινούριο κομμάτι αυτό. Από το 2025, Billions είναι το συγκρότημα, Robbery το τραγούδι. Και πέρασε η ώρα, σχεδόν παρτέρα το πάει και δεν προλάβαμε να παίξουμε τίποτα από ελληνικά. Και τα υποσχέθηκα στο αφισάκι. Sophie Lies, μεγάλα παιδιά.

Έχουμε φίλους, λίγα λεφτά, έχουμε στέκια και καπρίτσια. Είμαστε φίγκα στη βιταμίνη. Πίνουμε τρεις καφέδες τη μέρα. Μα εγώ έχω λόγια που τα θάβω και τα βρίσκω στον αέρα. Είμαστε μεγάλα παιδιά πια, από πανεπιστήμια και οδεία. Κάνουμε γιόγκα και μουσική και ψυχοδραματοθεραπεία. Μιλάμε αργά, συνειδητά, βρίζουμε λίγο τσι απλά για τη φάση.

κάτσει και φέτος να γράψει το γράμμα σε κάποιο Βασίλη που ακόμη να γιάσει από μια Μαρία που δεν ζει το θαύμα. Θα ευχηθείς και του χρόνου τα happy new year. Θα φτιάξει γλυκά με την άσπρη τη σκόνη. Μα κάτω από τα γη θα σταθείς μοναχός, η καρδιά σου θα σπάσει. Σαν να ήταν Ρόδη. Γίναμε μεγάλα παιδιά πια. Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω. Μπλέχτηκαν μέσα μου ηρωές και όλο ξεχνάω ότι περιμένω. Να τσουγκρίσω το αυγό μου, να αλλάξω το χρόνο, να αλλάξω τον κόσμο, να αλλάξω εμένα. Ή αυτά τα λόγια που όλο θάβουν, να σκορπίσω στον αέρα. Να δώσω μια και να χαλάσω μες στην εξέλιξη της πλάσης. Αφού η ζωή κάποιες φορές απλώς σε αφήνει να γεράσεις.

μας ηρέμησε η Sophie Lies. Μαρία Σαχπασίδη, διαβάζω, είναι στιχουργός και συνθέτρια. Και πάμε σε μια άλλη Ελληνίδα, αν και έχει αγγλικό στίχο. Η Αλκιόνη, Genesis.

0: Ωραία, πολύ ωραία η Αλκιόνη. Πάμε να ακούσουμε Walkman The Band. Sorry για την αλλαγή ύφους, αλλά επιβάλλεται. Το σκετσάκι λέγεται Μουντιάλ.
1: Είναι μωρό μου, θα πάει μακριά η βαλίτσα.
2: Άσε με ρε αγάπη μου να δω λίγο βαλίτσα.
1: Εδώ και μια εβδομάδα κόλλησε στον καναπέ. Μας τάπριξες με Ρονάλντο, Μέση και Μπαπέ.

0: Έχει στο νου σου κάτι?
1: Αχ, δεν μπορώ, βαρέθηκα. Ημίχρονο δεν έχει.
0: Κοίτα ρε τον άσχετο, κοίτα τον πώς τρέχει.
1: Έλα ρε αγάπη μου, δεν βλέπεις που έχω πλήξει. Πόσο θέλει ακόμα, κοντεύει για να λήξει.
0: Μην με ζαλίζεις ρε μωρό. Κοίτα σφυρίζει πέναλτι.
1: Αν συνεχίσεις έτσι θα πάμε τον απέναντι. Ψηλός, μελαγρινός, ελεύθερη ψυχή.
0: Βάλτε μωρέ τον άσχετο, κάνε μια αλλαγή.
1: Μόλις χθες μου ζήτησε να πάμε σε ένα μπαρ.
0: Τι θα κάνετε εκεί?
1: Τράβα να δεις το μπαρ.

καινούριο. Έλα. Καινούριο κομμάτι αυτό. Panic Sack, personal best. Πάμε και στους Sobana Rave. Δεν γίνεται να μην παίξω. Μου το είχα πει.

καλά, πότε πήγε 9 παρά 3. Αυτό λοιπόν θα είναι το τελευταίο κομμάτι σήμερα. Ευχαριστώ για την παρέα. Ήταν μια πολύ παράξενη Κυριακή βράδυ με φωτιές εδώ στην Θεσσαλονίκη. Δεν σας λέω τι μάζεψα από στάχτες στην ταράτσα. Πρέπει να σβήσανε τώρα. Και punk, folk και σφινάκια και ειδησούλες και απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Θα κλείσουμε λοιπόν με τον Τσομπάνα Ρέιβ και μέχρι την άλλη εβδομάδα να είμαστε όλοι καλά.

Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου. Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο. Για την κορυφιακή σκηνή. Για σένα.

What's up, Greek? Times Square again.

Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο, για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.